0: FM είναι σουρμέκ γευμέκ.
1: Ντομινίκο Σκαρλάτι, κοντσέρτο γκρόσο χαμαργυρκού, σολ μαζόρ. Καταρούμε τα φιλμιζίκ να γκούνγκυρα ζεστουτιάν να βαγκαχούμπα, διριζόρ Ζαν Λαμόν.

0: FM είναι σημαίνει και ευμαίνει.
1: Φρεντερίκ Σόπεν, Βάλσερ, Ρέμπε Μολ Μαζόρ, όπως Ιωθανασούν Χαμαργύρεκ, Μι Μινόρ, όπως Αβελβάτς, Λέμπε Μολ Μαζόρ, όπως Αβελβάτς, Μι Μπεμολ Μαζόρ, Σωστενούτο, όπως Αβελβάτς, Γευ Μι Μπεμολ Μαζόρ, όπως Αβελβάτς. Καταρούμε, Βλαντίμιρ Ασκενάζιν.